0: μου τι είναι η φακατάκι.
1: Παρικιούτα, παρικιτάι. Party with authority on land, party with authority at sea.